0: Ηλία.
1: Πάστορ Εκάη, Βενάτε Χαταλιάη.
2: Βελάβ, όπε βίτε κίνε άβη.
3: Με TVS Sport One Team. Πέτρο λίτρε και ουά, μα γιάνο, γιάνο, γιάνο. Ρε.
4: TVS Sport One Team. Πέτρο λίτρε και τα χιλόμετρα. Ασού, αχτε παιδί. Του άνω, να μην καταμάει.